Ρα. Δεν τη ρικόρδι. Ει, κρεβάμε προς τα μέρδα, νο. Έτσι είναι ο βαρά από το. Πας τα βαφέρνει σε εμένα, νεμί.